0: Ρωμά, σε τέσσερα,
1: και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα, και Ρωμά, σε τέσσερα